Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρντι. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της μητέρας του, της Ελένης, για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον χριστιανισμό. Μας πέρασε όμως και άλλη μία σημαντική μέρα αυτή την εβδομάδα, ημέρα 19 Μαΐου, καθιερωμένη ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ακολουθεί το αφιέρωμα. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοφρεύσουν τους Ελληνοπόντιους που ζούσαν στα βόρεια της Μικρασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά την διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από το εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, δηλαδή 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.

Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονταν σε 1.401, ανάμεσα στους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διαθέταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.

Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεοτούρκων που έθεσε στον περιφόριο στο Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνησκούσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύτηκαν. Οι Νεοτούρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.

0: Οι πόντοι που επιβίωσαν τα τραγικά και βιαία γεγονότα αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στον ελλαδικό χώρο. Ακολουθεί το διήγημα, το κλειδί και φυσαρμόνικα.
1: Ο μικρός Γιωρίκας στεκόταν στην αυλή του σπιτιού του στην Ήμερα, ένα ορεινό χωριό στην περιοχή της Αργυρούπολης. Γύρω του υπήρχε αναστάτωση. Η μαμά του μάζευε βιαστικά λίγα ρούχα σε ένα σεντόνι και ο παππούς του έδεσε σφιχτά τα κορδόνια των παπουτσιών του. «Φεύγουμε, Γιωρίκα», του είπε ο παππούς με φωνή που έτρεμε λίγο. «Πρέπει να πάμε προς τη θάλασσα». Ο Γιωρίκας δεν καταλάβαινε γιατί έπρεπε να φύγουν από το σπίτι που μύριζε πάντα φρεσκοψημένο ψωμί και γιασεμί. Έτρεξε μέσα στο δωμάτιό του και μαζί με τη μικρή φυσαρμόνικα που κρατούσε άρπαξε και ένα σκουριασμένο κλειδί. «Είναι για να ξανανοίξω την πόρτα μας όταν γυρίσουμε», είπε στη μαμά του και εκείνη έστρεψε το κεφάλι για να μην δει το δάκρυ της. Η διαδρομή δεν ήταν απλώς ατέλειωτη. Ήταν ένας εφιάλτης με ανοιχτά μάτια. Περπάτησαν μέρες ολόκληρες. Ο Γιωρίκας έβλεπε τα παπούτσια των ανθρώπων να διαλύονται και τα πόδια τους να γίνονται μια πληγή. Είδε ανθρώπους να πετούν τα πράγματά τους, γιατί δεν άντεχαν άλλο το βάρος. Σε ένα πέρασμα του δρόμου είδε την κυρα Σοφία, τη δασκάλα του χωριού, να στέκεται ακίνητη πάνω από ένα σωρό ρούχα. Μα δεν ήταν ρούχα, ήταν η μοναδική της κόρη που δεν άντεξε τις κακουχίες. Ένα σιγανό μυρολόι βγήκε από τα χείλη της.

Η γυναίκα δεν έκλαιγε πια, δεν είχε άλλα δάκρυα. Άφησε πάνω στο σώμα του παιδιού μία κεντημένη πετσέτα και συνέχισε να περπατάει σαν σκιά, γιατί οι στρατιώτες δεν άφηναν κανένα να σταματήσει για να θάψει τους νεκρούς του. «Μαμά, γιατί δεν την αφήνουμε να την αποχαιρετήσει?» ρώτησε ο Γιωρίκας τρέμοντας. «Μη κοιτάς, πουλί μου», του απάντησε η μάνα του, σφίγγοντας το χέρι του τόσο δυνατά που κόντευε να του σπάσει τα δάχτυλα. «Κοίτα, μόνο μπροστά, κοίτα τη θάλασσα που έρχεται». Κάποιο απόβραδο, η φάλαγγα σταμάτησε σε μία απότομη πλαγιά. Ο Γιωρίκας είδε τον παππού του να κάθεται αποσταμένος και να κοιτάζει τα ματωμένα του πόδια. «Παππού, πονάς?» ρώτησε ο μικρός, σφίγγοντας το κλειδί στην τσέπη του. «Δεν πονάνε τα πόδια, παλικάρι μου», ψιθύρισε ο γέροντας. «Πονάει το χώμα που αφήνουμε πίσω. Κάθε βήμα που κάνουμε μακριά από την ήμερα είναι σαν να μας ξεριζώνουν την καρδιά με το ζόρι». Εκείνο το βράδυ το κρύο ήταν τσουχτερό. Μια γυναίκα δίπλα τους έκλαιγε.

0: έλεγε σιγανά, γιατί το μωρό της δεν είχε γάλα. Ο Γιωρίκας, νιώθοντας έναν κόμπο στον λαιμό, έβγαλε τη φυσαρμόνικα. Τα χέρια του έτρεμαν από την παγωνιά, αλλά άρχισε να παίζει. Ήταν ένας σκοπός αργός, σαν μυρολόι και ένα νούρισμα μαζί. Για λίγα λεπτά το κλάμα της γυναίκας σταμάτησε. Οι εξαντλημένοι πρόσφυγες ακούμπησαν τα κεφάλια τους ο ένας τον άλλον. Ο ήχος της φυσαρμόνικας δεν έδιωχνε την πείνα, αλλά τους θύμιζε πως ήταν ακόμα άνθρωποι, πως είχαν ακόμα μια πατρίδα να κουβαλάνε μέσα τους. Το επόμενο πρωί, ο παππούς του δεν μπορούσε να σηκωθεί. Το πρόσωπό του είχε γίνει λευκό σαν το μάρμαρο. Οι άλλοι πρόσφυγες άρχισαν να ψιθυρίζουν προσευχές. Ο Γιωρίκας, νιώθοντας τον τρόμο να του παραλύει την ανάσα, έβγαλε τη φυσαρμόνικα. Δεν έπαιξε σκοπό γιορτής. Έπαιξε έναν ήχο που έμοιαζε με το φύσιμα του ανέμου στα βουνά του πόντου. Ήταν ένας ήχος γεμάτος πίκρα και παράπονο, που έλεγε όλα όσα οι μεγάλοι φοβούνταν να πούν φωναχτά, για τα σπίτια που έμεναν ορφανά, για τα δέντρα που θα καρπίζουν χωρίς κανείς να τρώει τους καρπούς τους, για τους τάφους των προγόνων που έμεναν αφύλακτοι. Καθώς έπαιζε, είδε τον παππού του να ανοίγει τα μάτια και να χαμογελάει αμυδρά. Εκείνη τη στιγμή η μουσική έγινε το μόνο σχοινί που τους κρατούσε δεμένους με τη ζωή. Όταν τελικά έφτασαν όσοι τα κατάφεραν στο λιμάνι και ανέβηκαν στο καράβι, ο Γιωρίκας είδε τα βουνά του πόντου να χάνονται μέσα στην ομίχλη. Είδε άντρες σκληρούς να ξεσπούν σε λιγμούς, κοιτάζοντας το χώμα που έχαναν. Έπιασε σφιχτά το κλειδί στην τσέπη του. Ήταν το μόνο πράγμα που του απέμενε από την πόρτα που δεν θα ξαναδιάβαινε ποτέ. Το μέταλλο ήταν κρύο, αλλά του έδινε μια υπόσχεση πως όσο το είχε μαζί του, το σπίτι στην ημέρα δεν θα γινόταν ποτέ ξένο. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Γιωρίκας μεγάλωσε, έφτιαξε ένα καινούριο σπίτι στη Θεσσαλονίκη και απέκτησε τα δικά του εγγόνια. Κάθε 19 Μαΐου έβγαζε το κλειδί και το ακουμπούσε στο τραπέζι. «Παππού, αφού δεν έχουμε πια εκείνο το σπίτι, γιατί κρατάς το κλειδί?» τον ρώτησε μία μέρα ο εγγονός του. Ο Γιωρίκας χαμογέλασε με τα μάτια βουρκωμένα. «Αυτό το κλειδί, παλικάρι μου, δεν ανοίγει πια πόρτες από ξύλο και πέτρα. Ανοίγει την πόρτα της μνήμης μας. Μας θυμίζει το δρόμο που περπατήσαμε, τα δάκρυα που χύσαμε και τη δύναμη που βρήκαμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Όσο το κρατάμε και θυμόμαστε, ο πόντος δεν χάνεται. Ακόμη πονάς όμως όταν το βλέπεις. Πονάω γιατί αυτό το κλειδί κουβαλάει τη σκόνη του δρόμου και τον ιδρώτα εκείνων που χάθηκαν. Αλλά ταυτόχρονα, παλικάρι μου, είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το αύριο. Μας έδιωξαν από τον τόπο μας, αλλά δεν μπόρεσαν να μας βγάλουν τον πόντο από μέσα μας. Και η φυσαρμόνικα, αυτή θα παίζει πάντα για να μας θυμίζει πως όση πίκρα κι αν ζήσαμε, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ.
1: Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού, πράγμα που δεν ξεχνιέται ποτέ.
2: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Λάσλο Νίματ, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζεέρτη.
1: Nemzetisége zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.